0: Πάμε.
1: Στο παγκάκι. Ναι, γυμνό πάνω,
0: Πόστο.
1: παγκάκι, παγκάκι,
0: Un
1: παγκάκι,
0: Gabi llega, un
1: παγκάκι,
0: poco de gente.
1: παγκάκι, un poco de
0: Ah, bueno, que dice Gabi ahora.
1: Gabi, ¿y cuál es el
0: Toma, papi, toma.